0: Κάτι για μαγειρία του μικροφόνου σου, ολοκληρώνει τη θάλασσα.
1: Τραβάχο, η ζέτ του αγώνα τη εστωτία τσιγκάπ.
2: Τσαρίνι, καμπούνα, σιμπούζα, πάπα, άβα στην ουκεστάρ που είναι.
3: Τουκουι, πάτσα, πι, ρημάνα, την καϊτά σου, μαθάκι σπα.
4: Φορταλεσέρ, λο και σλα ιδεντιδά κουλτουράλ.
1: Νιούκα, ουαγωνια ζήξη, νιούκα είμα κουλτουρά τη τσαρίν.
5: Σιντζι, καούσα, ήταν με τσαρί σκάντζι.
6: Νιούκα, πάκα, καϊ, αγιουζάκτα, πικαουσάνα, αγικάν.
7: Mama Pachapika, tukui puncha kunami uzai kunata taripanchi.
8: Kausaipi.
7: Tantanakuipi.
8: Jaki kunapi.
7: Jankaipi. Sukti kunapi pasiana paita usanchi.
9: Potopaxi markapi. La tagua de Tapika, Askatapachami, que auto por Ichikunaka. Yami astawan mañajon kai pasaje con atawichi a chingapa kai ayuyakta pushak salamar grande saxilimantaka yakirispami astawan kai chikuna kai punchakunapika yanapaikuna kamana tiaskachunin kai gobierno provincial manta kai pujili masikunapas maskajuni shamu noviembre kisapi aizaikunata astawan kai movimiento político astawan ayi chingapa. Cachihuachi, Taitico, Mamitecuna, Casnami, Casaripanchi, Cotopaxi, Marcaman, Tahuilla y Cunaban, Caipachapi, Masi, Santiago, Naura, Estaban Pachapa, Samun, Huilla y Cunata, Caipi, Huilla Chingapa, Casnami, Casaripanchi, Caipachapi. Peratacuna, Zactapica, Estaban Pachapas, Cay Auto, Boriche, Masicunaca, Azcatapachami, Huilla y Cunata, Chorajuncuna, Estaban Samu, Punzagunapi, ya, Pasaje.